0: απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: Γιατρέ, γιατρέ! 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
1: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία.
2: Ladies and gentlemen, καλώς ήρθατε απόψε και σας εύχομαι καλή διασκέδαση.

Παιδιά, πάμε. Belly dance.

0: Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
2: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.
4: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-0-21-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει?

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

μονάχο στα σκοτάδια την περνάω. Είναι στιγμές γεμάτες από θλίψη, ο εαυτός μου ολόκληρος δεν είναι εδώ.

0: απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
2: τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: Γιατρέ, γιατρέ! 89,1 χτύπου στο λεπτό! Είναι καλά!
1: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία!

γιατί σε διώξανε σαν το σκυλί και δεν σ' αφήσανε να πεις μια δικαιολογία.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
0: Love. Love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Love.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο, μου ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: Οι νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει?

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυφά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στη σβή στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
0: Στους 89,1.

0: Οι νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.
1: 12 και κάτι, πατάω γκάζι. Τίποτα στον κόσμο δεν με τρομάζει.
2: Μουσική επικοινωνία.
3: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Πάντα θα σε στην καρδιά μου. Η προτεραιότητά μου.
2: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
2: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: Γιατρέ, γιατρέ! 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
1: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία.
2: Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69 48 033 201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948 033 201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
3: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
4: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
3: Κέντρο Υγραερίου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
4: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία. Με εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Διανομή φιάλης υγραερίου σε πώληση λιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-8330.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
3: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες. Barbecue gadget.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies. Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
4: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
3: Και στο τηλέφωνο 27410-8330.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies. Πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
5: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και λιανική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
6: Είμαι η μάστορα σιγό της λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου τα λικά μου και βουρ, ούλα καινούρια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέα μου, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, είμαι η μάστορα σιγό. Και δεν ξοδεύω και ασκασμό λεφτά, όχι αλλιώς.
7: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
8: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440-68100.
9: Έχεις θέμα.
8: Έχεις τζέμα.
6: Γιάννη, για πες, τι μόνες πώς θα την περάσω.
10: Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
11: Επικοινωνία FM 89,1.
12: Επικοινωνία με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89.
2: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Παραδοσιακό ο Φάνης. Όλα χειροποίητα.

0: μάζεψε τα και φύγε.
1: Καμία αντίρρηση.
0: Ε, τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
1: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
2: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
3: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
2: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
2: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 35.
4: Την αγαπάς τη φύση? Βάζεις και ζαυζαβατικά, μπαξέ, ντοματούλες, κολοκυθάκια, πιπεριές κτλ? Τον θέλεις τον ειδικό. Και στο χωράφι και στον ελαιόνα και σε όλα τα καρποφόρα δέντρα σου, στα λουλούδια σου. Ναι, τον θέλεις τον ειδικό. Δεν τα ξέρουμε και όλα, ρωτάμε τον ειδικό. Γεωπόνος Γεώργιος Σταύρου. Στο Λουτράκι. Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, νέα φυτά, λουλούδια, δέντρα, τα πάντα. Και συμβουλές για σωστές καλλιέργειες. Γεωπόνος Γιώργος Σταύρου. Καλανίσον 12 στο Λουτράκι. Στο δρόμο της Σχολής Μηχανικού προς Καζίνο. Τηλέφωνο 2744 064 401 και κινητό 697 393 54 84. Καλλιεργείς, πας στον ειδικό για σωστή καλλιέργεια. Γεωπόνος Γεώργιος Σταύρου. Πολύχρονη εμπειρία για το καλύτερο αποτέλεσμα.
5: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
6: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
5: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
6: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
5: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού, Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410 81155 και 6977 31 39 19.
6: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα, και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
4: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδά και αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα στη σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης.
7: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης, που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27 410 84 444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
8: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
9: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
8: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
9: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
8: Και τα πουλιά μαζί.
9: Ωραία. Και σκυλιά και γάτια και πουλιά έχουμε.
8: Ναι, τα γλυκούλια μου.
9: Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
8: Εξειδικευμένο Pet Shop για όλα τα κατοικίδια.
9: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
8: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
9: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
8: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
9: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρη.
8: Τηλέφωνο 2741-600-870.
9: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
10: Τώρα και ενηδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
9: Και ακόμα, bar food.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουν πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.
3: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
4: νόσο ακόμα, νόσο ακόμα.
3: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την ισιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

0: Λουτράκι 89,1. Επικοινωνία FM.
1: Ότο ΣΠΑ. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο ΣΠΑ. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο ΣΠΑ. Ότο ΣΠΑ. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Ότο ΣΠΑ. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Από την Παρασκευή 5 Ιούνιου. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο ΣΠΑ, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο ΣΠΑ, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο ΣΠΑ,
2: θα συζητηθεί.
1: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη. Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο, σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
3: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
1: ναι.
3: Και αναψυκτικά και νερά και ελικεράκια και τα καλύτερα ποτά. Σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
1: Και μπύρες.
3: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
1: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα.
3: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χοντρική λιανική.
1: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
3: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Ένα διγυπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 2741-051-690.
1: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
0: Επικοινωνία FM.

Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου. Μες στα σκοτάδια.

0: εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948 033 201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
2: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
1: Κέντρο Υγραερίου Κούκης. Υγραέριο φυσικό αέριο.
2: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Διανομή φιάλης υγραερίου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
2: Κέντρο Υγραερίου Κούκης και Χήμα Υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
1: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
2: Κέντρο Υγραερίου Κούκης στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
1: Κέντρο Υγραερίου Κούκης. Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
2: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
1: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
2: Κέντρο Υγραερίου Κούκης. Πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
3: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
4: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Από την Παρασκευή 5 Ιούνιου. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
2: Θα συζητηθεί.

0: Επικοινωνία FM 89.
1: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
2: νόσο ακόμα.
1: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την νησιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
3: Καμία αντίρρηση.
2: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 35.
1: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
6: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
7: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
6: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
7: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
6: Και τα πουλιά μαζί.
7: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
6: Ναι, τα γλυκούλια μου.
7: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
6: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
7: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
6: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
7: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
6: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
7: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη ΣΕΛ στην Κόρινθο.
6: Τηλέφωνο 2741-600-870.
7: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
1: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια. Και ακόμα bar food. 100% φυσική φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
0: Love. Love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
2: τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Love.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα. Σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
3: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
2: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον.

0: φύση. Βάζεις και ζαρζαβατικά, μπαξέ, ντοματούλες, κολοκυθάκια, πιπεριές κτλ. Τον θέλεις τον ειδικό. Και στο χωράφι και στον ελαιόνα και σε όλα τα καρποφόρα δέντρα σου, στα λουλούδια σου. Ναι, τον θέλεις τον ειδικό. Δεν τα ξέρουμε και όλα. Ρωτάμε τον ειδικό. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Στο Λουτράκι. Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, νέα φυτά, λουλούδια, δέντρα, τα πάντα. Και συμβουλές για σωστές καλλιέργειες. Γεωπόνος Γιώργο Σταύρου. Καλανίσων 12 στο Λουτράκι. Στο δρόμο της Σχολής Μηχανικού προς Καζίνο. Τηλέφωνο 2744 064 401 και κινητό 697 393 54 84. Καλλιεργείς, πας στον ειδικό για σωστή καλλιέργεια. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Πολύχρονη εμπειρία για το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
2: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειρο δανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
1: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
2: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και εχεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
1: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού, Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
2: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού, την ώρα που εσείς μπορείτε.
0: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744 02 4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744 02 4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Κούκης. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
3: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact.
1: Αγάπη.
0: Love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
2: τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
3: Νοσοκομά.
2: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την νησιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

0: 89,1. Επικοινωνία FM.
1: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
2: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας σε σχάρα καθώς και ρώσικη κουζίνα αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
3: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
2: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
3: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
2: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
2: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
3: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
2: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
3: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
4: Απόψε, σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: παίχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά μου.
1: Επικοινωνία σημαίνει
2: επαφή.
3: Contact, contact.
2: Αγάπη.
3: Love, love.
2: Μουσική.
3: Music.
2: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
4: τη μουσική που αγαπάς.
3: 24 ώρες επικοινωνία.
1: Live.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Στους 89,1.
1: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέι. Της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
3: Καμία αντίρρηση.
2: Ε, τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραυρίση Ισθμίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 3.
6: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento.

0: με εμπιστοσύνη και αχαιμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
1: Ενεχείρο δανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
0: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
2: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
3: ναι.
2: Και αναψυκτικά και νερά και ελικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
3: Και μπύρες.
2: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
3: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
2: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χοντρική λιανική.
3: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάκια δώρων.
2: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, ένα διγυπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
3: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
4: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
5: Είσαι για μένα.

0: Ενότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.
4: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδά και αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Από την Παρασκευή 5 Ιούνιου. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
5: Θα συζητηθεί.
1: Πέρασα.

0: Μουσική επικοινωνία. Άπαιχτη επικοινωνία. Στους 89,1.
1: Μ' αρέσει.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
2: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
1: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
2: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
1: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πώληση λιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
1: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
2: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
1: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
1: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
2: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
1: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
3: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
4: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
3: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
4: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
3: Και τα πουλιά μαζί.
4: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
3: Ναι, τα γλυκούλια μου.
4: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
3: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
4: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
3: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
4: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
3: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
4: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρινθο.
3: Τηλέφωνο 2741-600-870.
1: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα. Τώρα και ενηδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
4: Και ακόμα bar food. 100% φυσική φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης, Νατάσα Γολφίνου, στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την ισιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο.

0: 89,1. Επικοινωνία FM.
1: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
2: Τι να αγαπάς στη φύση? Βάζεις και ζαρζαβατικά, μπαξέ, ντοματούλες, κολοκυθάκια, πιπεριές κτλ. Τον θέλεις τον ειδικό. Και στο χωράφι και στον ελαιόνα και σε όλα τα καρποφόρα δέντρα σου, στα λουλούδια σου. Ναι, τον θέλεις τον ειδικό. Δεν τα ξέρουμε και όλα. Ρωτάμε τον ειδικό. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Στο Λουτράκι. Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, νέα φυτά, λουλούδια, δέντρα, τα πάντα. Και συμβουλές για σωστές καλλιέργειες. Γεωπόνος Γιώργο Σταύρου. Καλανίσο 12 στο Λουτράκι, στο δρόμο της σχολής μηχανικού προς καζίνο. Τηλέφωνο 2744 064 401 και κινητό 697 393 5484. Καλλιεργείς, πας στον ειδικό για σωστή καλλιέργεια. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Πολύχρονη εμπειρία για το καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744 02 4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744 02 4040. Λουτράκι Γκάζ. Αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες

0: Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Σας συμφέρει.
1: Επικοινωνία FM στους 89,1.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Έφυγε.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Φοβερή επικοινωνία. Στους 89,1.

Επικοινωνία FM στους 89,1. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
4: Καμία αντίρρηση.
3: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
5: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
7: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
6: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
6: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
8: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό, ο Φάνης, είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, παραδοσιακό. Ο Φάνης, όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό, σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό, ο Φάνης, παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό και βουτήματα και παγωτό, ναι, χειροποίητο, εξαιρετικό, παραδοσιακό, ο Φάνης, αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, στην Κόρινθο, Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία, τηλέφωνο 2741-023-541, παραδοσιακό, ο Φάνης, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
9: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
10: Στην οικονομική κρίση, το ενεχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
9: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
10: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
9: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27 41 081 155 και 6977 31 39 19.
10: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα, και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
11: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης, που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27 410 84 444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
2: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
2: νόσο ακόμα.
1: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την νησιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
2: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
3: τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη αντικείμενα δικά σου.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα. Σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744 02 4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744 024040. Λουτράκι Γκάζ. Αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
3: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
2: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά, σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
3: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
4: 2741 027 073 Ψητοπολείο Γυροπιτάδικο K5 Λευτέρης Κοψαχίλης Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δει ζήλια.
4: K5 Τρως κόλλημα.
5: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
6: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
5: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
6: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
5: Και τα πουλιά μαζί.
6: Ωραία. Και σκυλιά και γάτια και πουλιά έχουμε.
5: Ναι, τα γλυκούλια μου.
6: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
5: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
6: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
5: Βιταμίνες, αξεσουάρ.

0: Γάτες από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
1: Στην κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
0: ναι.
1: Και αναψυκτικά και νερά και ελικεράκια και τα καλύτερα ποτά. Σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
0: Και μπύρες.
1: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
2: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα.
1: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
2: Στην Κάβα Φασιλή Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
1: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
2: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
3: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου. Δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου

μυστήρια ιστορία. Κοντρά πηγαίνω στον καιρό και βάζω την καρδιά μου τιμωρία. Αν καταλάβω πως πονώ, κομμάτια κι αν με κάνει η ορφάνια, λέξη για σένα ναι καμιά. Το βράδυ με κοιμίζει περηφάνια,

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.
4: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα στη σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Από την Παρασκευή 5 Ιούνιου. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440305020 και κινητό 6943615042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
5: θα συζητηθεί.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
4: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
3: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
4: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
4: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
3: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue, gadget.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
4: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
3: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
5: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
6: Είμαι η μάστορα σιγό της λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου τα λικά μου και βουρ ούλα καινούρια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, όλα τα σέμ, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, είμαι η μάστορα σιγό. Και δεν ξοδεύω και άσκασμό λεφτά, όχι αλλιώς.
7: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
8: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440-68100.
9: Έχεις θέμα.
8: Έχεις τζέμα.
6: Γιάννη, για πες, τι μόνες πώς θα την περάσω.
4: Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
8: Απόψε, σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Από την πρώτη στιγμή μου βεσταμάστε μαζί. Και για να το λες εσύ, κάτι ξέρει.
2: Κάτι ξέρει.
0: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Τέλεια επικοινωνία.
1: Ζεστή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
3: νόσο ακόμα, νόσο ακόμα.
2: Νατάσα Γολφίνου, στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την ισιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
2: Στους 89,1.

0: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψέ τα και φύγε.
2: Καμία αντίρρηση.
1: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 69 45 74 20 30.
6: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ. Της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
7: Σας καλωσορίζουμε στο Κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο Κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84 444 και online στο Κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
8: Τι να αγαπάς τη φύση? Βάζεις και ζαρζαβατικά, μπαξέ, ντοματούλες, κολοκυθάκια, πιπεριές κτλ. Τον θέλεις τον ειδικό. Και στο χωράφι και στον ελαιόνα και σε όλα τα καρποφόρα δέντρα σου, στα λουλούδια σου. Ναι, τον θέλεις τον ειδικό. Δεν τα ξέρουμε και όλα. Ρωτάμε τον ειδικό. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Στο Λουτράκι. Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, νέα φυτά, λουλούδια, δέντρα, τα πάντα. Και συμβουλές για σωστές καλλιέργειες. Γεωπόνος Γιώργο Σταύρου. Καλανίσων 12 στο Λουτράκι. Στο δρόμο της σχολής μηχανικού προς καζίνο. Τηλέφωνο 2744 064 401 και κινητό 697 393 54 84. Καλλιεργείς, πας στον ειδικό για σωστή καλλιέργεια. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Πολύχρονη εμπειρία για το καλύτερο αποτέλεσμα.
9: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας

0: 0 81 155 και 6 977 31 39 19.
1: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
2: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
3: ναι.
2: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
3: Και μπύρες.
2: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
3: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα.
2: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
3: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
2: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
3: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
4: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυφά βλεπόμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
7: Στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαίχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
3: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή. Όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
2: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
4: 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
5: Εκεί να δεις ζήλια.
4: K5, τρως κόλλημα.
2: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη. Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας της χάρα καθώς και ρώσικη κουζίνα αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
6: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
7: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
6: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
7: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
6: Και τα πουλιά μαζί.
7: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
6: Ναι, τα γλυκούλια μου.
7: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
6: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
7: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
6: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
7: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
6: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
7: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρινθο.
6: Τηλέφωνο 2741-600-870.
4: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
0: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
2: Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκη και τροφή για σκύλους και γάτες από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυφά βλέπομαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στη γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
0: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
2: Νόσο ακόμα.
1: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την νησιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

0: 89,1.
1: Επικοινωνία 89,1.
2: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί στην παραλία Βραχατίου η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
3: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς? Argento Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741 021 747 και κινητό 69 74 642 338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento σας συμφέρει.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
5: ναι.
4: Και αναψυκτικά και νερά
5: και ελικεράκια
4: και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
2: Και μπύρες.
4: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
2: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
4: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
2: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
4: Κάβα Φασίλη Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 2741 051 690.
2: Κάβα Φασίλη Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
1: Μουσική επικοινωνία.
6: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα, δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
0: Σ' αρέσει?
7: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
6: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
0: Στους 89,1.

Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα. Χόρεψέ το.

0: νότες. Χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι πες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.
2: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Από την Παρασκευή 5 Ιούνιου. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξη σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
3: Θα συζητηθεί.

0: 89,1.
1: Ο Ψιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοπία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
1: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνι, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
2: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
3: 2741-027-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
1: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
4: Εκεί να δει ζήλια.
3: K5. Τρως κόλλημα.
5: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
6: Καμία αντίρρηση.
5: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
7: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
8: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
9: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
8: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
9: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
8: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 69 45 74 20 30.
10: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
11: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
10: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
11: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πόλεις Ηλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
11: Κέντρο Υγραέριου Cookies και Χήμα Υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
10: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
11: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
10: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
11: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
10: Και στο τηλέφωνο 2741-083030.
11: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
12: Την αγαπάς τη φύση. Βάζεις και ζαρζαβατικά, μπαξέ, ντοματούλες, κολοκυθάκια, πιπεριές κτλ. Τον θέλεις τον ειδικό. Και στο χωράφι και στον ελαιόνα και σε όλα τα καρποφόρα δέντρα σου, στα λουλούδια σου. Ναι, τον θέλεις τον ειδικό. Δεν τα ξέρουμε και όλα. Ρωτάμε τον ειδικό. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Στο Λουτράκι. Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, νέα φυτά, λουλούδια, δέντρα, τα πάντα. Και συμβουλές για σωστές καλλιέργειες. Γεωπόνος Γιώργο Σταύρου. Καλανίσον 12 στο Λουτράκι. Στο δρόμο της σχολής μηχανικού προς καζίνο. Τηλέφωνο 2744-064-401 και κινητό 697-393-54-84. Καλλιεργείς, πας στον ειδικό για σωστή καλλιέργεια. Γεωπόνος Γεώργιος Σταύρου. Πολύχρονη εμπειρία για το καλύτερο αποτέλεσμα.
13: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
2: νόσο ακόμα.
1: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την ισιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

Πώς με κοίταζε σε μένα και εγώ κατάλαβα δεν ήμουν παρά ένας ακόμα. Δεν κλαίω για σένα πια, δεν κλαίω. Τα δάκρυα στέρεψαν, ξέρω που πήγαν. Τα ήπια σιωπηλά μέσα στο μεσημέρι, μαζί με το κρασί

0: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
1: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
2: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειρο δανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
1: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
2: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή με κρατική άδεια από το 2005.
1: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
2: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
3: Είμαι η μάστορα σιγό της, λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου, τα λικά μου και βουρ, ούλα καινούργια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέα μου, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα, λέμε, είμαι η μάστορα σιγό. Και δεν ξοδεύω και ασκασμό λεφτά. Όχι αλλιώς.
4: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
5: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440-68100.
6: Έχεις θέμα?
5: Έχεις τζέμα.
3: Γιάννη, για πες, τιμώνες πώς θα την περάσω.
0: Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
7: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
0: ναι.
7: Και αναψυκτικά. Και νερά και ελικεράκια για τα καλύτερα ποτά. Σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ. Και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
0: Και μπύρες.
7: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασιλή Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
0: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα.
7: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
0: Στην Κάβα Φασιλή Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
7: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Ένα διγυπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
0: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
8: Επικοινωνία 89,1.

0: Επικοινωνία FM στους 89.
1: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
2: νόσο ακόμα.
1: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την νησιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα Σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι. Με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
2: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
1: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, σας συμφέρει.
3: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.
4: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
5: νόσο ακόμα, νόσο ακόμα,
4: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την ισιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 050 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

0: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.
1: 12 και κάτι, πατάω γκάζι. Τίποτα στον κόσμο δεν με τρομάζει.
2: Μουσική επικοινωνία.
3: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Πάντα θα σε στην καρδιά μου. Η προτεραιότητά μου.
2: Στους 89,1.

0: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Πάστε. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
1: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά, σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
2: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
3: 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
1: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
2: Εκεί να δεις ζήλια.
3: K5. Τρως κόλλημα.
4: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
5: Καμία αντίρρηση.
4: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
5: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
7: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
6: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστμίας.
6: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 35.
8: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι.
2: Ναι.
8: Και αναψυκτικά. Και νερά.
9: Και λικεράκια.
8: Και τα καλύτερα ποτά.
9: Σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ.
8: Και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
2: Και μπύρες.
8: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
2: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα.
8: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση Χονδρική Λιανική.
2: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά.

0: Γιάννης και Τζέμα εγγύηση.
1: Ουφ, επιτέλους.
2: Τζέμα, τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
3: Τζέμα, τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών 110.
4: Έχεις θέμα.
3: Έχεις Τζέμα.
5: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
3: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Από την Παρασκευή 5 Ιούνιου. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξη σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
2: θα συζητηθεί.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89.
2: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
3: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
2: Κέντρο υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
3: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πώληση λιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
2: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
3: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
2: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
4: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα καθώς και ρώσικη κουζίνα αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
3: Τι να αγαπάς στη φύση. Βάζεις και ζαρζαβατικά, μπαξέ, ντοματούλες, κολοκυθάκια, πιπεριές κτλ. Τον θέλεις τον ειδικό. Και στο χωράφι και στον ελαιόνα και σε όλα τα καρποφόρα δέντρα σου, στα λουλούδια σου. Ναι, τον θέλεις τον ειδικό. Δεν τα ξέρουμε και όλα. Ρωτάμε τον ειδικό. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Στο Λουτράκι. Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, νέα φυτά, λουλούδια, δέντρα, τα πάντα. Και συμβουλές για σωστές καλλιέργειες. Γεωπόνος Γιώργο Σταύρου. Καλανίσο 12 στο Λουτράκι, στο δρόμο της Σχολής Μηχανικού προς Καζίνο. Τηλέφωνο 2744-064-401 και κινητό 697-393-54-84. Καλλιεργείς, πας στον ειδικό για σωστή καλλιέργεια. Γεωπόνος Γεώργιος Σταύρου. Πολύχρονη εμπειρία για το καλύτερο αποτέλεσμα.
5: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
6: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
5: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
6: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
5: Και τα πουλιά μαζί.
6: Ωραία! Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
5: Ναι, τα γλυκούλια μου.
3: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
5: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
3: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
5: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
3: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
5: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια. Σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
3: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη ΣΕΛ στην Κόρινθο.
5: Τηλέφωνο 2741-600-870.
3: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
7: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
3: Και ακόμα bar food. 100% φυσική φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία FM 89,1.
8: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
1: νόσο ακόμα.
0: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την νησιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί στην παραλία Βραχατίου η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
2: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
1: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
2: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
1: 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
1: Εκεί να δει ζήλια. K5. Τροσκόλλημα. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741 021 747 και κινητό 69 74 642 338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, σας συμφέρει.
2: Η μημάς τώρα σιγό της λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου, τα λικά μου και βουρ, ούλα καινούργια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέα μου, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, η μημάς τώρα σιγό. Και δεν ξοδεύγει άσκασμο λεφτά. Όχι αλλιώς.
0: Τζέμα. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές. Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440 68100.
3: Έχεις θέμα.
0: Έχεις τζέμα.
2: Γιάννη, για πες, τιμώνες πώς θα την περάσω. Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
0: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
0: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music. Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: επικοινωνία. 891.
1: FM Stereo.
0: Σας φτιάχνει
1: τη διάθεση.
2: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
3: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
4: Καμία αντίρρηση.
3: Ε, τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
4: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
6: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
5: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραβρίση Ιστμίας.
5: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 35.
2: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
7: Σας καλωσορίζουμε στο Κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Εν τω μεταξύ, χαλαρώστε στην άνετη αίθουσα αναμονής μας απολαμβάνοντας τον καφέ ή τον χυμό σας. Επισκεφτείτε το πρώτο πράσινο κταίο στην Ελλάδα. Με σεβασμό στο περιβάλλον, η ενέργεια που καταναλώνουμε παράγεται εξ ολοκλήρου από φωτοβολταϊκά συστήματα, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές άνθρακα. Το Κταίο Πιτσάκης είναι επιστοποιημένο από το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τον ELOT N-ISO 9001-2015 για άριστη ποιότητα στον έλεγχο. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο kteopitsakis.gr. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
8: Επικοινωνία FM 89,1.
9: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
2: νόσο ακόμα.
1: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την ισιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί στην παραλία Βραχατίου η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Τι να αγαπάς στη φύση? Βάζεις και ζαυζαβατικά, μπαξέ, ντοματούλες, κολοκυθάκια, πιπεριές κτλ. Τον θέλεις τον ειδικό. Και στο χωράφι και στον ελαιόνα και σε όλα τα καρποφόρα δέντρα σου, στα λουλούδια σου. Ναι, τον θέλεις τον ειδικό. Δεν τα ξέρουμε και όλα. Ρωτάμε τον ειδικό. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Στο Λουτράκι. Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, νέα φυτά, λουλούδια, δέντρα, τα πάντα. Και συμβουλές για σωστές καλλιέργειες. Γεωπόνος Γιώργος Σταύρου. Καλανίσων 12 στο Λουτράκι. Στο δρόμο της σχολής μηχανικού προς καζίνο. Τηλέφωνο 2744 064 401 και κινητό 697 393 54 84. Καλλιεργείς, πας στον ειδικό για σωστή καλλιέργεια. Γεωπόνος Γεώργιος Σταύρου. Πολύχρονη εμπειρία για το καλύτερο αποτέλεσμα.
2: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
3: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειρο δανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
2: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
3: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και αχαιμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
2: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-31-3919.
3: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
4: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
5: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
4: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
5: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
4: Και τα πουλιά μαζί.
5: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
4: Ναι, τα γλυκούλια μου.
5: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
4: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
5: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
4: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
5: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
4: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγόνιστη ποιότητα και τιμή.
5: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη ΣΕΛ στην Κόρινθο.
4: Τηλέφωνο 2741 600 870.
5: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
6: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
5: Και ακόμα bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία 89,1.

0: Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Ότο Σπα. Στο λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Από την Παρασκευή 5 Ιούνιου. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
2: Θα συζητηθεί.

0: Γιατρέ, γιατρέ! 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
1: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία.
2: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
3: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
2: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
3: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πόλεις ηλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
3: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
2: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
3: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
2: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
4: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα καθώς και ρώσικη κουζίνα αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
5: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741. 0-21-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, σας συμφέρει.
6: Μουσική επικοινωνία.
7: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
6: Σ' αρέσει.
8: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
6: Άπαιχτη επικοινωνία.
9: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
6: Στους 89,1.

0: παίχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
0: Love. Love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.
3: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
4: νόσο ακόμα, νόσο ακόμα.
3: Νατάσα Γολφίνου, στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την νησιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο.

της ψυχής η απογοήτευση κάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι, κάποιος σε περιμένει. Και γιατί με φυλάς απλά στο μάτι.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα. Σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό, ο Φάνης, είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, παραδοσιακό. Ο Φάνης, όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό, ο Φάνης, παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μίλφεϊ τη ώρα, πάστε. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
3: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
2: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά, σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
3: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
4: 2741-027-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης. Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
3: Εκεί να δει ζήλια.
4: K5. Τρως κόλλημα.
5: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
6: Καμία αντίρρηση.
5: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
7: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
8: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
9: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
8: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
9: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστιμίας.
8: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
10: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84 444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
0: Μουσική επικοινωνία.
11: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
1: Σ' αρέσει?
12: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
13: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και σημεία τα ίδια.
1: Στους 89,1.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
2: Στους 89,1.

0: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας.
0: Σ' αρέσει.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδά και αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Από την Παρασκευή 5 Ιούνιου. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
2: θα συζητηθεί.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: 89,1. Επικοινωνία 89,1.
1: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι. Με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
2: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
3: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειρο δανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
2: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
3: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και εχεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
2: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-31-3919.
3: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
5: ναι.
4: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
5: Και μπύρες.
4: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
5: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
4: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
5: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
0: Επικοινωνία FM 89,1.

0: θα σου τον φέρω από εκεί πάνω.
1: Επικοινωνία 89,1.
2: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
3: νόσο ακόμα, νόσο ακόμα.
2: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την ισιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
2: τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: 89,1. Επικοινωνία 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα. Σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Τι να αγαπάς στη φύση? Βάζεις και ζαυζαβατικά, μπαξέ, ντοματούλες, κολοκυθάκια, πιπεριές κτλ. Τον θέλεις τον ειδικό. Και στο χωράφι και στον ελαιόνα και σε όλα τα καρποφόρα δέντρα σου, στα λουλούδια σου. Ναι, τον θέλεις τον ειδικό. Δεν τα ξέρουμε και όλα. Ρωτάμε τον ειδικό. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Στο Λουτράκι. Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, νέα φυτά, λουλούδια, δέντρα, τα πάντα. Και συμβουλές για σωστές καλλιέργειες. Γεωπόνος Γιώργο Σταύρου. Καλανίσον 12 στο Λουτράκι. Στο δρόμο της σχολής μηχανικού προς καζίνο. Τηλέφωνο 2744 064 401 και κινητό 697 393 54 84. Καλλιεργείς, πας στον ειδικό για σωστή καλλιέργεια. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Πολύχρονη εμπειρία για το καλύτερο αποτέλεσμα.
2: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς? Αρτζέντο Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Δωρεάν εκτίμηση. Τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Σας συμφέρει.
3: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
4: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
3: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
4: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
3: Και τα πουλιά μαζί.
4: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
3: Ναι, τα γλυκούλια μου.
4: Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
3: Εξειδικευμένο Pet Shop για όλα τα κατοικίδια.
4: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
3: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
4: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
3: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
4: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρινθο.
3: Τηλέφωνο 2741-600-870.
4: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
2: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
1: Και ακόμα, bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλο και γάτες από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
5: Επικοινωνία FM 89,1.
6: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: επικοινωνία 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Από την Παρασκευή 5 Ιούνιου. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
2: θα συζητηθεί.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
4: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Φέγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
5: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέα. Γεύσεις. Θα μας τρελάνει!
4: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά, σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
5: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα!
6: 27-41-0-27-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης. Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
4: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δει ζήλια.
6: K5. Τρως κόλλημα.
7: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
8: Καμία αντίρρηση.
7: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
8: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
9: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
10: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
9: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
10: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
9: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 35.
11: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
12: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
11: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
12: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πώληση λιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
12: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
11: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
12: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
11: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
12: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
11: Και στο τηλέφωνο 2741-083030.
12: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Κτέο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κτέο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84444 και online στο kteopitsakis.gr. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κτέο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
2: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
0: Είσαι

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Επικοινωνία FM στους 89,1.

Πώς θα σ' όμως εδώ, δεν θέλω να πιστέψω. Πώς θα σ' όμως εδώ, πώς μέσα με τσιέψω. Αντίο να σου πω, τρομάζω και φοβάμαι. Χωρίς εσένα εγώ

0: Λουτράκι, επικοινωνία, FM Stereo. 891. Ο ελληνικός σταθμός.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744 02 4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744 02 4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
2: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
3: Στην οικονομική κρίση, το ενεχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
2: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
3: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
2: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-31-3919.
3: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
5: ναι.
4: Και αναψυκτικά και νερά
5: και λικεράκια
4: και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
5: Και μπύρες.
4: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
5: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα.
4: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση Χονδρική Λιανική.
5: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
5: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
6: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Επικοινωνία 89,1.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
2: νόσο ακόμα, νόσο ακόμα.
1: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την ισιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

0: στον Επικοινωνία FM. Έχουμε πάντα κέφι. 891 FM στέρεο. Ο πιο κεφάτος σταθμός.
1: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο καταλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει. Και μπαμ, απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή. Όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
0: 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
1: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δεις ζήλια.
0: K5. Τρως κόλλημα. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741 021 747 και κινητό 69 74 642 338. Αρτζέντο, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, σας συμφέρει.
1: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70, έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας της χάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο, σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 0 63 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
2: Να σου πω βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε θέλεις?
3: Τι έγινε πάλι?
2: Τι έγινε? Ένα μήνα σε παρακαλώ να τελειώσουμε τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι, είναι όλα έτοιμα.
2: Τι έτοιμα βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις? Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο? Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή? Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα? Το πλέγμα στο μπαλκόνι πότε θα το βάλεις?
3: Είπα μην αγχώνεσαι.
4: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
2: Ουφ, επιτέλους.
5: Τζέμα.
2: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
6: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
7: Έχεις θέμα.
6: Έχεις Τζέμα.
1: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
8: Επικοινωνία FM 89,1.
9: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Από την Παρασκευή 5 Ιούνιου. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα, θα συζητηθεί.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Στους 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
2: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
3: Καμία αντίρρηση.
2: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραβρίση Ιστμίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
6: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
7: ναι.
6: Και αναψυκτικά και νερά
7: και λικεράκια
6: και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
7: Και μπύρες.
6: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
7: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα,
6: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση Χονδρική Λιανική.
7: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
6: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
7: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
8: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
9: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
8: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
9: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και αχαιμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
8: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
9: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
10: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
7: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
10: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
7: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
10: Και τα πουλιά μαζί.
7: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
10: Ναι, τα γλυκούλια μου.
7: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
10: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
7: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
10: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
7: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
10: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
7: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη Σελ στην Κόρινθο.
10: Τηλέφωνο 2741-600-870.
7: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
11: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
7: Και ακόμα bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία FM 89,1.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Από την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί. Και για να το λες εσύ, κάτι ξέρει.
2: Κάτι ξέρει.
0: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
2: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
1: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
2: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πώληση λιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
2: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
1: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
1: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
2: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
1: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
3: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
2: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
3: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
2: 27410-27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
3: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
2: Εκεί να δει ζήλια. K5. Τρως κόλλημα. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και λιανική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Σας συμφέρει.
4: Γιατρέ, γιατρέ, 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
5: Πάλι κόλλησες στον επικοινωνία.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
2: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.
4: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-0-21-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

αστρογέλιτα τα μάτια σου φωτίζανε των ονείρων μου τους δρόμους κάθε νύχτα. Να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου σαν ψαρά.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact.
1: Αγάπη.
0: Love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
2: τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.
3: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-0-21-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρύπα βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
7: Στους 89,1.

άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυφά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
0: Στους 89,1.